Κατάρινα αρτσούα και στην τυρά οικιό. Βουρέλε που ανσόκα εστάγω βετικό. Μα ρέγγιν εγώ τι γίνες κατά μου τικό. Καντάτσενουν ρίβατ, εστάινι εισιλκό. Καντάτσενουν ρίβατ, εστάινι εισιλκό. Εστάινι εισιλκό, εστάινι εισιλκό, γοναρία.